0: Μάριο Μιέκρε, Βουέρκουαρο.
1: Αλλιώ δεν είναι αυτό που είναι.
2: Μάρμε, πατσό.
0: Η τίμιο, ο ρέδιο. Πιόμ, τσουνκερε, Βουέρκουαρο.

παϊσού. Κάνω του παϊσού. Απέχει με εγώ, Δαρία. Ατσάλι νόρα με, Δαρτάλο, ε. Μη κομπούν εγώ, Δαρνο. Yo, mi opo in la bodaron.

0: Sport Radio. Ποιο μπήκε ρεγουέρκουαρο. Ιτιούνιο Ορ Ρέντιο.
1: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kelly.